0: 8340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η Enplonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

στο ρυθμό της Ανίας γεννιέται το τραγούδι της πλάσης. Εκεί όπου το τίποτα γεμίζει με τα πάντα, καθώς έρχεται το

εμείς περιμένουμε υποχρεωτικά να ξεθυμάνει πλημμύρα για να περάσουμε απέναντι. Χανόμαστε. Άρα ήρθε ο καιρός να χτίσουμε γέφυρα. Καιρός να λιώσουμε τον πόνο των παιδιών, καθώς ανέμελα βαδίζουν σε βήματα άγνωστα που ποτέ δεν τα βαδίσαμε εμείς. Βήματα που κανένας ποτέ του δεν βάδισε. Συντροφιά με το χρόνο που είναι στην ουσία ανύπαρκτος για τον εαυτό του, καθώς το χτες, το σήμερα και το αύριο είναι για εκείνον ένα. Τίποτα δεν κυλά και τίποτα δεν αλλάζει. Τίποτα δεν γεννιέται, ούτε πεθαίνει. Για εκείνον όλα είναι τώρα. Και τώρα είναι η ώρα να πάψουμε να παίζουμε κρυφτό με το δικό μας τον απίστευτο αυτό, που περιμένει τη δική του ευκαιρία για χορό.

ήρθε η ώρα να σοπάσουμε και πάλι. Να κλειστούμε στο κελί της απίθμενης γνώσης. Να προσκυνήσουμε με ευγνωμοσύνη την ανάσα. Και να κινήσουμε ακόμη μια από την αρχή. Σαν να μην έγινε ποτέ τίποτα. Σαν να μην υπήρξαμε πριν. Σαν να μην ζήσαμε τόσα χρόνια μέσα σε εκείνη την ψευδαίσθηση του κτίνους που εξαγνίζουμε μέσα μας, γλυκαίνοντας τα αυτιά του με νουθεσίες. Λες κι είμαστε θεοί που μοιράζουμε κατά βούληση τον ουρανό.

0: Συμπλό 89,2.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

0: Ξυπνητό. 89,2.
1: Φεύγω, μάνα. Μην ανησυχείς. Θα είμαι καλά.
2: Κουζίνα να πάρεις. Και ψυγείο. Και τοστιέρα. Και βραστήρα. Και πορτοκαλοστίφτη, αγόρι μου.
3: Καινούριος φοιτητής. Έλα στην Electronet Κολέτας. Όλες οι συσκευές που χρειάζεσαι σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Και κάθεσαι. Η μεταφορά δωρεάν σε όλη την Ελλάδα. Στην Electronet, αυτό που ζητάς, αυτό βρίσκεις. Σχέση εμπιστοσύνης. Electronet. Σε όλη την Ελλάδα. Και Electronet Κολέτας στην Ιγουμενίτσα, 28 Οκτωβρίου 75.
4: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
5: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

ζωή. Μπορώ να σου μιλήσω, κάτι να σε ρωτήσω και θα σε αφήσω. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής, να μου μάθεις πώς να ζεις, να μην με προσπερνά κανείς. Αυτό θέλω να ερωτευτώ, χωρίς να λερωθώ, μη βαρεθώ και στεναχωρηθώ. Να ηγηθώ χωρίς να παρεξηγηθώ. Μαντάμ, θέλω να γλιτώσω από τα αισθηματικά σαρδάμ. Να γίνω σαμποτέρ σε ασανσέρ που πάει μόνο πάνω. Να μάθω να μην χάνω. Το πρωί θα με μποξέρ που

Ενώα κανείς δεν έκανε κομπίνα. Το δάκρυ πνίχτω και κρύφτω, ηλία ρίχτω και δεν θα το μάθω στην Αθήνα. Θα σώγω στην ποδιά πανέρια για να φύγει η μιζέρια. Ό,τι θέλεις θα σου δώσω, δεν θα σε προδώσω ποτέ. Πότε, πότε, πότε θα σου γράφω και σου ξέ. Ο λαός τραγούδι θέλει ψέματα και τσιφτετέλη. Θα χειροκροτήσω με αντρίλα την ξεφτύλα. Θα έχω βάλει και αρτίλα, ερενίλα, μίλα. Με τόσο φως, γιατί δεν φεύγει η μαυρίλα.

ρήμες, τις εύκολες ρήμες. Πιστεύω και νηστεύω, ληστεύω το σώι μου. Θα ήταν αγένεια έξω από την οικογένεια. Λέω ψέματα για τον boy μου. Εντάξει ρε ζωή, δεν είμαι 1,90 και μια φορά σε είπα λίντα. Λάθος. Φταίει το πάθος που τα μπερδεύω και αγριεύω. Όχι στο αφεντικό, σε κανανιστικό Πακιστανό κάνω τον τρανό. Σαν όδεντρο εγώ είμαι υπερήφανος που είμαι Ελοχήμ. Πριν θα πάρω μοναχός μου, βγήκα δεύτερος κι άλλος κανείς δεν έτρεχε μπρος μου.

0: μαθήματα ζωής και εγώ θα σε πληρώσω όσο να μου μάθεις για τον όσο. Ωστόσο, θέλω να διαλογιστώ με τον Χριστό. Χθες απάντησα με τα μάξι μια αγία, αδικία, ίδια ολεμένη συγκυρία. Σήμερα βρήκε ο Θεός να κάνει απεργία. Δεν φταίω εγώ, το σύστημα φταίει. Κόβει και τα μοιράζει, δικάζει, διχάζει. Δεν φταίω εγώ, ο άλλος, όχι ο δικός μου κάλος. Θέλω να νικήσω το κατεστημένο, το κλεμμένο, το χαμένο, το καμένο. Λυπάμαι, ζωή. Ζωή, φοβάμαι. Μην το κατεστημένο είναι καλύτερο από αυτό που περιμένω.
1: Εν πλώ 89,2.

Διπλό 89,2. Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 99,2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και
1: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Τάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
3: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
4: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.

Κάπου εκεί έξω υπάρχει μια ομορφιά. Μας φαίνεται πως κρύβεται για τα καλά, γιατί εμείς συνεχώς την ψάχνουμε. Γεμίζοντας με σκέψεις τον πολύτιμο χρόνο μας, γράφοντας αχλαμάρες καθώς πως πέρασε, αναλύοντας αυτό που ήταν όπου να'ναι, το πως θα ήταν ό,τι να'ναι και ότι δεν ήταν όσο να'ναι. Κάνω αγώνες δρόμου, δεν ανταγωνίζομαι γιατί τρέχω μόνος. Υπνοτισμένος αγωνίζομαι για μένα, για τα αγαθά που είναι τοποθετημένα εκεί όπου θα καταλήξω και με περιμένω. Άλλα 15 βήματα,

0: Ενπλό 89,2.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

0: 101,2.
1: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
2: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
1: Όχι εγώ, η ηλεκτρονέτ. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
3: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ηγουμενίτσα.
5: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
6: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
5: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
6: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
7: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlonet με έδρα την Ηγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlonet. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
8: Η EnPlonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
9: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPlo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου φτάνει.

0: 92,2.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
4: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
3: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
4: Και
3: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
3: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.

0: Τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
1: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

πάντα τον εφιάλτη σου. Να ερωτεύεσαι μόνο στο μυαλό σου. Να ονειρεύεσαι μόνο στον ύπνο σου. Να μην ζεις περισσότερο από όσο σου αναλογεί. Να μην γίνεις εμπάρος στην πρόοδο. Να ξεφορτώνεις τα γερασμένα μέσα σου. Να προβλήσεις πάντα την καρδιά σου. Και να εκφράζεις πάντα με τον συγκεκριμένο τρόπο. Και να είσαι για πάντα προφανής.

0: Plus 89,2.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρή ηλεκτρική σκούπα με τεχνολογία κινητήρα Bosch και turbo πέλμα για αφαίρεση τριχών από κατοικίδια μόνο με 159 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Bosch με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
3: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-025-239.
4: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
5: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BP Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Atrax Electric 4. Το ηλεκτρικό ελαιοραυδιστικό που εμπιστεύεστε τώρα και με τηλεσκοπικό κοντάρι. Το πιο ελαφρύ ελαιοραυδιστικό με ανθρακονήματα που προσφέρεται για όλους τους τύπους ελιάς και δέντρων. Το προτιμάτε γιατί διαθέτει 7 ταχύτητες. Δεν προκαλεί ζημιά στο δέντρο. Συγκομίζει από 130 έως 200 κιλά την ώρα. Δεν επηρεάζεται από την υγρασία. Λειτουργεί με μπαταρία ή γεννήτρια. Έχει ασυναγώνιστη τιμή και 2 χρόνια εγγύηση. Είναι ελληνικής κατασκευής με άμεση και οικονομική επισκευή. Για να κάνετε το ραύδισμα παιχνίδι, επιλέξτε Atrax Electric 4. Διατίθεται με 2 προεκτάσεις ή τηλεσκοπικό κοντάρι μέχρι 3,5 μέτρα.
7: Γεωπονική Θεσπρωτεία. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ηγουμενίτσας.
8: Περιοδικό ΣΤΕΠ. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό ΣΤΕΠ έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937-857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
9: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ηγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.

0: Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center, Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26 650 28 568.
3: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
4: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

Θα ζητήσει δικαιοσύνη. Αν έχεις λεφτά θα είσαι αθώος, ό,τι κι αν γίνει. Κι αν έκαναν λάθος, ποιος θα ζητήσει δικαιοσύνη? Αν έχεις λεφτά θα είσαι αθώος.

0: Πλο 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και
2: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός. Νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
5: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
6: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
5: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
6: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653 06736 και 6937 150 284. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Glow 89,2. Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
4: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
5: Μαστρογιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
6: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
7: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Σκέφτεσαι μενωτές? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
9: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
10: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.
11: Λεμονοστιφά. Περίεργο.

0: Το επόμενο κομμάτι είναι βγαλμένο μέσα από τη ζωή. Από παιδί θυμάμαι, στο δημοτικό, έπαιρνα 10 μετών και αυτοκόλλητο. Στο γυμνάσιο μετά, απουσιολόγος, 20 πάντα. Στο λύκειο σημειοφόρος, πρώτος πέρασα στις Πανελλήνιες. Πανεπιστήμιο, με πτυχίο 9,8 παρακαλώ. Στο στρατό, το πιο καλό παιδί, πρόθυμος πάντα έτρεχα πρώτος στις Καλλιόπες. Και στο τέλος, πήρα τα αρχή.
1: Α, τι λόγια είναι αυτά να κερατά, σου βάλω πιπέρι στο στόμα.
2: Γιατί ρε γιαγιά, στον αιώνα σου αλλιώς τα λέγατε.
1: Είσαι πολύ μάγκας.
2: Ναι,
1: μάγκας. Ένα κερατά.
2: Ναι, καλά.
1: Μη βάλω τα άλλα τα μούτρα, κακομύρι μου.
2: Ναι, τι μας.
1: Κακομύρι μου.
2: Ναι, κακομύρι μου. Άσε μας.
1: Ουστ, παλουτόμαρο.
3: Άσε ρε μάνα το παιδί να κάνει ό,τι θέλει. Πήρα διαβάσει ρε. Έχεις το διάρρο από το πουλάρι.
0: Πεντάμισάρι στο δημοτικό. Η μαμά μου φταίει και γι' αυτό. Πάντα παίρνα 10, μπράβο, άριστα. Και στο τετράδιο μ' αυτοκολλήτα. Πήγα γυμνάσιο αμέσως μετά. 20 πάντα, ποτέ 19. Απουσιολόγος, καμάρι μαμά. Μόνος μου πάντα στο διάλειμμα.

0: ξαφνού ένα πρωί βρίσκω δουλειά σε ένα γραφείο.
1: Ο, τι, πες ρε, πες τα αφεντικό, πας κάνει μείωση.
2: Ω, Παναγία με αφεντικό.
3: Φτιάξε καφέ, στείλ την αλληλογραφία. Ξεσκόνησε, καθάρισε, ταξινόμησε τα αρχεία. Γιατί δεν μου το θύμισες, να πάω να κατουρίσω. Άχρηστη σε φτώλη σας, περικοπές θα αρχίσω. Μνημόνιο.
0: 18 ώρο, με μαλάκα αφεντικό στα 60 μου θα περνώ μόνο βασικό. 18 ώρο, με μαλάκα αφεντικό στα 60 μου θα περνώ μόνο βασικό. 18 ώρο.

0: Άλκης τραγουδάει.
1: Ναι, γιαγιά, ο Άλκης τραγουδάει.
0: Πόχι πως φώναζε η Παναγία μου πούστης. Για σταυρό και κουρύπη του.

0: αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης ΩΕ. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650-28840.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 99,2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και
1: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 650 29 451.
3: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937-857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
4: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιώς. Τηλέφωνο 6945-856-888.
5: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστείς σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας. Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
2: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
3: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690-7098-630.
4: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
4: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
5: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26 51 0 68 493.

κι αγκαρίες στη φωτοχώμα που ανασένω στις πορείες. Δεν έφτανε η βραδιά ο πλήτης.

0: 99,2.
1: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρή ηλεκτρική σκούπα με τεχνολογία κινητήρα Bosch και turbo πέλμα για αφαίρεση τριχών από κατοικίδια μόνο με 159 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Bosch με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 0 25 239.
3: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
4: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εφερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.gr.
5: Atrax Electric 4. Το ηλεκτρικό ελαιοραυδιστικό που εμπιστεύεστε τώρα και με τηλεσκοπικό κοντάρι. Το πιο ελαφρύ ελαιοραυδιστικό με ανθρακονήματα που προσφέρεται για όλους τους τύπους ελιάς και δέντρων. Το προτιμάτε γιατί διαθέτει 7 ταχύτητες. Δεν προκαλεί ζημιά στο δέντρο. Συγκομίζει από 130 έως 200 κιλά την ώρα. Δεν επηρεάζεται από την υγρασία. Λειτουργεί με μπαταρία ή γεννήτρια. Έχει ασυναγώνιστη τιμή και 2 χρόνια εγγύηση. Είναι ελληνικής κατασκευής με άμεση και οικονομική επισκευή. Για να κάνετε το ραύδισμα παιχνίδι, επιλέξτε Atrax Electric 4. Διατίθεται με 2 προεκτάσεις ή τηλεσκοπικό κοντάρι μέχρι 3,5 μέτρα.
6: Γεωπονική Θεσπρωτεία. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας.
7: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφείο αυτοκινήτων Θωμάς.

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα, τη στιγμή που τηρεύαν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

κανείς για να το σπάσουν. Κατέρε, πήγε να τρελαθεί. Όμως κατάφερε για μια στιγμή να το σκεφτεί με ψυχραιμία. Και πήρε ένα τηλέφωνο και ήρθε η αστυνομία. Κι όλα ξανά ησυχάσανε, ξανά αρχίσανε.

0: Διπλό 89,2.
1: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-pavlaaromata.gr.
0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

σαν άδεια τρένα διαλυμένα. Τα μάτια μας στολίδια όμορφα στη φρίκη καρφωμένα. Λάμπουν στα σκοτεινά, μα όταν δακρύζουν γίνονται θάλασσες και μέσα

Άκρη της κλωστής πάνω στο τέρμα της γραμμής, μέσα στη δίνη του καιρού, κατά το τέλος του ουρανού θα ξαναβούν. Όταν οι δρόμοι αυτού του κόσμου θα τελειώσουν, όταν τα σίδαρα στα πόδια μας θα λιώσουν, τα όνειρά μας με το ζόρι θα τελειώσουν.

0: 92,2. Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
2: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
1: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και
1: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
4: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
5: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
6: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

Τα κανονικά παιδιά γεννιούνται κανονικά, μεγαλώνουν κανονικά, ονειρεύονται κανονικά, ερωτεύονται κανονικά και πεθαίνουν

0: 89,2.
1: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο marazopoulos.gr και στο 6937-857759.
2: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
3: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
4: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510-68493.
5: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Φεύγω, μάνα. Μην ανησυχείς. Θα είμαι καλά.
3: Κουζίνα να πάρεις και ψυγείο και τοστιέρα και βραστήρα και πορτοκαλοστίφτη, αγόρι μου.
4: Καινούριος φοιτητής, έλα στην ηλεκτρονέτ Κολέτας. Όλες οι συσκευές που χρειάζεσαι σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Και κάθεσαι. Η μεταφορά δωρεάν σε όλη την Ελλάδα. Στην ηλεκτρονέτ, αυτό που ζητάς, αυτό βρίσκεις. Σχέση εμπιστοσύνης. Ηλεκτρονέτ, σε όλη την Ελλάδα. Και ηλεκτρονέτ Κολέτας, στην Ιγουμενίτσα, 28 Οκτωβρίου 75.
5: Stop.

0: Glow 89,2. Δεν χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσο σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε. Χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
1: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
2: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
3: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
4: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

What's that? What's that? What time?

0: αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εφερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
1: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 8577 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και?
2: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
5: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρές και ευέλικτες σκούπες Hoover. Ηλεκτρική μόνο με 99 ευρώ και stick μόνο με 139 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Hoover με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
6: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650 25239.
7: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η ENPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. ENPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
8: Η ENPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
9: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
10: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ENPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό 89,2.
1: Άτραξ Electric 4. Το ηλεκτρικό ελαιοραυδιστικό που εμπιστεύεστε τώρα και με τηλεσκοπικό κοντάρι. Το πιο ελαφρύ ελαιοραυδιστικό με ανθρακονήματα που προσφέρεται για όλους τους τύπους ελιάς και δέντρων. Το προτιμάτε γιατί διαθέτει 7 ταχύτητες, δεν προκαλεί ζημιά στο δέντρο, συγκομίζει από 130 έως 200 κιλά την ώρα, δεν επηρεάζεται από την υγρασία, λειτουργεί με μπαταρία ή γεννήτρια, έχει ασυναγώνιστη τιμή και 2 χρόνια εγγύηση. Είναι ελληνικής κατασκευής με άμεση και οικονομική επισκευή. Για να κάνετε το ραύδισμα παιχνίδι, επιλέξτε Άτραξ Electric 4. Διατίθεται με 2 προεκτάσεις ή τηλεσκοπικό κοντάρι μέχρι 3,5 μέτρα.
0: Γεωπονική Θεσπρωτεία. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας.
2: Φεύγω, μάνα. Μην ανησυχείς. Θα είμαι καλά.
3: Κουζίνα να πάρεις. Και ψυγείο. Και τοστιέρα. Και βραστήρα. Και πορτοκαλοστίφτη, αγόρι μου.
4: Καινούριος φοιτητής. Έλα στην Electronet Κολέτας. Όλες οι συσκευές που χρειάζεσαι σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Και κάθεσε. Η μεταφορά δωρεάν σε όλη την Ελλάδα. Στην Electronet αυτό που ζητάς, αυτό βρίσκεις. Σχέση εμπιστοσύνης. Electronet. Σε όλη την Ελλάδα. Και Electronet Κολέτας στην Ιγουμενίτσα 28 Οκτωβρίου 75.
5: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
0: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
6: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας. Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
8: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.
9: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
10: Ευνηδιαστική συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για το πετρέλαιο. Εγκόμια από τη Μόσχα αγανάκτηση στο Κίεβο. Νέα στοιχεία για την πτήση της Fly Dubai. Χρόνια προετοίμαζε σχέδιο επίθεσης ο Ομανός συγκυβερνήτης. Πληθαίνουν οι δολοφονίες γυναικών στην Τουρκία. Δύσκολη η εξιχνίαση των εγκλημάτων. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημήτριου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής ότι κατέληξε σε συμφωνία με τον Ρώσο ομολογό του Βλάντιμιρ Πούτιν για πωλήσεις ρωσικού πετρελαίου στην Αμερικανική αλλά και τη διεθνή αγορά. Σύμφωνα πάντα με τον Τραμπ, η Ρωσία θα διαθέσει σε ένα πρώτο βήμα 300.000 τόνους πετρελαίου, εντός του Νοεμβρίου άλλους 500.000 τόνους και στη συνέχεια άλλο 1 εκατομμύριο. Σε αντάλλαγμα, το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών εκδίδει μια ειδική άδεια εξαίρεσης από τις κυρώσεις, επιτρέποντας τη Ρωσία να εξάγει πετρέλαιο μέχρι τον Απρίλιο του 2027. Το Κρεμλίνο επιβεβαιώνει τη συμφωνία. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι εκφράζει την αντίθεσή του σε υψηλούς τόνους. Η παροχή άδεια στη Ρωσία να εξάγει πετρέλαιο είναι μια επένδυση στον πόλεμο, ο οποίος θα πρέπει να τερματιστεί και όχι να παραταθεί, σχολιάζει ο Ζελένσκι μέσω Telegram. Περισσότερα για το θέμα αυτό αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Στο μεταξύ, οι διπλωματικές πηγές αναφέρουν στο πρακτορείο Reuters ότι σύντομα η Δύση θα καταθέσει μια νέα ειρηνευτική πρόταση για την Ουκρανία με βελτιώσεις στο κομμάτι των εγγυήσεων ασφαλείας και το εδαφικό. Περνάμε στη Μέση Ανατολή και την πτήση της Fly Dubai, η οποία παραλίγο να καταλήξει σε τραγωδία στις 30 Σεπτεμβρίου. Νέα στοιχεία έδωσε στη δημοσιότητα ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, όπου κρατείται και ανακρίνεται ο φερόμενος ως δράστης, ο Ομανός συγκυβερνήτης του αεροσκάφους Χαμάμα Αλ-Χαμάμι. Ενημέρωση από την Ιερουσαλήμ και τον Γαβριήλ Χαρίτο.
11: Όπως μεταδίδει το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων των Εμμυράτων, στόχος του Αλ-Χαμάμι ήταν να καταρρύψει το αεροσκάφος στην αίθουσα αναχωρήσεων του Διεθνούς Αεροδρομίου του Τελαβίβ για να υπάρξουν όσο το δυνατόν πιο πολλά θύματα, όπως είπε ο ίδιος στην απολογία του. Μάλιστα, παραδέχθηκε ότι είχε πετάξει με την ίδια πτήση 2 προηγούμενες φορές για να μάθει καλύτερα το δρομολόγιο και να γνωρίσει από κοντά τους χώρους του αεροδρομίου του Τελαβίβ. Το ενδιαφέρον του για το ριζοσπαστικό Ισλάμ αναπτύχθηκε όταν σπούδαζε στην Μελβούρνη πριν από 9 χρόνια. Εκεί ήρθε σε επαφή με ένα μουσουλμανικό σωματείο γνωστό ως My Center, που λειτουργούσε με τη χρηματοδότηση της μουσουλμανικής αδελφότητας, και αποφάσισε να γίνει επαγγελματίας πιλότος, προετοιμάζοντας τον εαυτό του ψυχολογικά για να πραγματοποιήσει τρομοκρατική επίθεση παρόμοια με εκείνη της 11ης Σεπτεμβρίου. Εργάστηκε ως πιλότος στις κρατικές αεροπορικές εταιρείες του Ομάν και του Μαρόκου, και τον Ιανουάριο του 26 προσλήφθηκε από την Fly Dubai, ενώ δεν παρουσίασε κάτι ανησυχητικό στις ιατρικές και ψυχιατρικές εξετάσεις. Ο Χαμάμ Αλ-Χαμάμι στην απολογία του υποστηρίζει ότι έδρασε μόνος, χωρίς συνεργούς, ωστόσο οι αρχές των Εμμυράτων συνεχίζουν να διερευνούν εάν πράγματι ο δράστης λέει την αλήθεια. Για την Deutsche Welle, Γαβριήλ Χαρίτος.
10: Στην Τουρκία δημοσιεύθηκε σήμερα και επισήμως η απαγόρευση χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Το νομοσχέδιο είχε εγκριθεί από την Εθνοσυνέλευση τον Απρίλιο και τελικά η απαγόρευση θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου. Η νέα νομοθεσία αναγκάζει τους παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών να μεριμνήσουν για την κατάλληλη διαδικασία, ώστε να μην επιτραπεί η πρόσβαση χωρίς εξακρίβωση της ηλικίας. Στο μεταξύ, ένα ακόμη κοινωνικό ζήτημα απασχολεί την τουρκική κοινή γνώμη. Συνεχίζονται και μάλιστα πληθαίνουν οι δολοφονίες γυναικών. Ωστόσο, η εξιχνίαση των εγκλημάτων θεωρείται πολύ δύσκολη έως αδύνατη. Περισσότερα από την Κωνσταντινούπολη και την Αριάννα Φερεντίνου.
12: Σύμφωνα με την εφημερίδα Cumhuriyet, η πλατφόρμα πρόληψης δολοφονιών γυναικών δημοσίευσε τα στοιχεία της σχετικά με τις γενοκτονίες και τους υπόπτους θανάτους γυναικών για το μήνα Σεπτέμβριο. Μόνο για το Σεπτέμβριο 28 γυναίκες δολοφονήθηκαν και 19 γυναίκες βρέθηκαν νεκρές υπό ύποπτες συνθήκες. Το πιο εντυπωσιακό, ωστόσο, είναι το ότι το 32% των ύποπτων θανάτων γυναικών το Σεπτέμβριο οφείλονταν σε πτώσεις από ύψος, ενώ από την αρχή του χρόνου 47 γυναίκες έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω πτώσεων. Μιλώντας στην εφημερίδα Cumhuriyet, η εκπρόσωπος του Κόμματος για τα Δικαιώματα των Γυναικών και τη Δημοκρατία στη Σμύρνη υποστήριξε ότι οι γυναίκες στην Τουρκία χάνουν την ισορροπία τους και πέφτουν από ύψος, προσθέτοντας όμως ότι το ότι μια γυναίκα πεθαίνει λόγω πτώσης από ύψος δεν σημαίνει ότι δεν δολοφονήθηκε. Η εκπρόσωπος του κόμματος δήλωσε ότι η πιθανότητα δολοφονίας δεν διερευνάται επαρκώς όταν γυναίκες βρίσκονται νεκρές από πτώσεις, από ύψος ή απογχωνισμό. Σε ύποπτους θανάτους γυναικών, οι οικογένειες πρέπει τώρα να αγωνιστούν απίστευτα σκληρά για να συγκεντρώσουν στοιχεία. Και σε πολλές περιπτώσεις, λέει, είναι πολύ αργά για να βρεθούν αυτά τα στοιχεία. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
10: Νέα συμβιβαστική πρόταση για το χρηματοδοτικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περίοδο 2028-2034 κατέθεσε σήμερα η Ιρλανδική Προεδρία. Προτείνει μείωση δαπανών κατά 140 δισεκατομμύρια ευρώ, 8% σε σχέση με την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Σύντομες ειδήσεις. Τουλάχιστον 27 τραυματίες και σοβαρές υλικές ζημιές είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τον ισχυρό σεισμό 7,7 Ρίχτερ που έπληξε την Παρασκευή τον Παναμά. Ανακαλείται η προειδοποίηση για τσουνάμι. Στη Γερμανία, η συμπρόεδρος του κόμματος των Πρασίνων, Φρανσίσκα Μπράντνερ, καλεί το συγκυβερνόν Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, S5, να διαγράψει από τις τάξεις του τον πρώην καγκελάριο Γκέρχαρντ Σρόντερ. Ο λόγος, η πρόσφατη επίσκεψη του Σρόντερ στη Μόσχα, κατά την οποία παραβρέθηκε στο πάρτι του Ρώσου Προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν για τα γενέθλιά του. Και τέλος, με αφορμή την εθνική επέτειο της Ταϊβάν, ο πρόεδρος της χώρας Λάι Τσινγκ-Τι καλεί τις χώρες του Ινδοειρηνικού και της Νότιο-Ανατολικής Ασίας να πάρουν ξεκάθαρη θέση απέναντι στην υπηρετική Κίνα και υπέρ μιας ανεξάρτητης Ταϊβάν. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
13: Επισκόπηση τύπου.
14: Στους κινδύνους που ενδέχεται να δημιουργήσει για την Ευρωζώνη το δημόσιο χρέος της Γαλλίας, αναφέρεται το NTV, επικαλούμενο και ανάλυση του Γιώργ Κρέμερ της Commerzbank. Το γαλλικό δημόσιο χρέος ενέχει μεγαλύτερους κινδύνους από εκείνους που ενήχε το αντίστοιχο της Ελλάδας κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη. Εφόσον ακόμα και μια μικρή χώρα όπως η Ελλάδα έφερε τότε την Νομισματική Ένωση κοντά στην κατάρρευση, η συστημική κίνδυνη μιας γαλλικής κρίσης χρέους θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη. Παράλληλα, η ανάλυση του Κρέμερ εκτιμά πως η προθυμία για δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις είναι μικρότερη. Το NTV υπογραμμίζει πάντως ότι η σημερινή κατάσταση δεν είναι απολύτως συγκρίσιμη με την ελληνική κρίση. Η Γαλλία διαθέτει ισχυρότερους θεσμούς και μεγαλύτερη χρηματοοικονομική ικανότητα από ό,τι διέθετε τότε η Ελλάδα, ενώ οι τράπεζες στην Ευρωζώνη είναι καλύτερα κεφαλοποιημένες. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διαθέτει πλέον εργαλεία αγοράς ομολόγων για τον περιορισμό των πιέσεων στις αγορές. Γι' αυτό και ο Κρέμερ, αν και σημειώνει πως ο κίνδυνος αυξάνεται, δεν αναμένει πάντως μια νέα κρίση δημοσίου χρέους με ισχυρές μεταδοτικές επιπτώσεις. Με ένα διαφορετικό θέμα ελληνικού ενδιαφέροντος ασχολείται το Focus Online, εξετάζοντας το ειδικό φορολογικό καθεστώς του 7% στην Ελλάδα ως παράγοντα έλξης για Γερμανούς συνταξιούχους. Η θάλασσα έξω από την πόρτα, ο γερμανικός χειμώνας πολύ μακριά και μια εφορία που αρκείται στο 7%. Η Ελλάδα γνωρίζει πώς να κάνει ελκυστικό για τους Γερμανούς συνταξιούχους το ενδεχόμενο μιας μετεγκατάστασης. Το γερμανικό μέσο προσθέτει βέβαια πως στον ευνοϊκό φορολογικό συντελεστή δεν υπάγεται κάθε σύνταξη, ούτε εξοικονομούν όλοι χρήματα με αυτόν. Σχεδόν 2.300 συνταξιούχοι έλαβαν το 2023 τις παροχές τους από τη Γερμανική Ασφάλιση Συντάξεων στην Ελλάδα, ενώ περισσότεροι από 10.000 Γερμανοί ζουν συνολικά στη χώρα, όπως αναφέρει περαιτέρω το Focus. Την ίδια στιγμή, το γερμανικό μέσο επισημαίνει πως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στις χαμηλές συντάξεις, καθώς το 7% επιβάλλεται από το πρώτο ευρώ χωρίς να υπάρχει αφορολόγητο ποσό. Έτσι, εισόδημα που στη Γερμανία ενδέχεται να μην φορολογούνταν καθόλου, μπορεί στην Ελλάδα να επιβαρυνθεί με φόρο. Όπως υπολογίζει το Focus, σε αδρές γραμμές ο ενιαίος συντελεστής του 7% αρχίζει να προσφέρει πλεονέκτημα για όσους λαμβάνουν σύνταξη λίγο πάνω από 14.000 ευρώ ετησίως. Ένας ακόμα παράγοντας που πρέπει να αναλογιστεί κανείς είναι και οι ενδεχομένως υψηλές τιμές ακινήτων είτε για ενοικίαση είτε για αγορά και ιδίως στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και σε δημοφιλείς τουριστικές περιοχές, ενώ οι φθηνότερες αγροτικές περιοχές διαθέτουν συχνά ασθενέστερες υποδομές. Γι' αυτό και το γερμανικό μέσο καταλήγει ότι η Ελλάδα απευθύνεται στοχευμένα στους πιο εύπορους, επιδιώκοντας να προσελκύσει ουσιαστικά ξένους με οικονομική επιφάνεια.
13: Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.

0: διπλό. 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η ENPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. ENPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η ENPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.

0: Radio. Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937 857759.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
3: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
3: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
4: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
5: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
6: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
7: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάγια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 92,2. Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493. Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το Ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr. Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
1: Και?
0: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
1: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
0: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
1: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
0: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
2: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
3: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPlo. Είναι απλό και οικονομικό.

με το βλέμμα καρφωμένο. Βλέπω κάτι αεροπλάνα σαν σκιές του γαλαξία τη γραμμή. Δεν πειράζει, μου αρκεί

Οι παλιές φωτογραφίες σαν νησιά στου χρόνου τον ωκεανό. Τις κοιτάζω και απορώ.

Οι παλιές φωτογραφίες σαν σκυλιά μέσα σε τούνελ σκοτεινό περιμένουν να φανώ. Με ακούνε που ανασένω. Προχωράω μες στο σκοτάδι μου, ορμάνε και ξεσκίζουν το κενό. Το παλιό μου εαυτό.

0: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
1: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
3: Η EnPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.

0: 92,2.
1: Δεν χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
2: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
3: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρή ηλεκτρική σκούπα με τεχνολογία κινητήρα Bosch και turbo πέλμα για αφαίρεση τριχών από κατοικίδια μόνο με 159 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Bosch με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
4: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650 25239.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.
6: Μια δράση περιπέτειας, κομεντή ή και επιστημονικής φαντασίας, εσείς επιλέγετε. Σαν ταινία με τη Λιάννα Ντάπα κάθε Σαββατοκύριακο στις 5 με 7 το απόγευμα.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ορίσατε στον αγαπημένο μας σταθμό NG Radio. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Σαν ταινία». Σήμερα Σάββατο 10 Οκτώβρη και θα είμαστε μαζί μέχρι στις 7.

Ελάτε, ελάτε εδώ μαζί να μπερδέψουμε παραμύθια με πραγματικότητες, αλήθειες με ψέματα. Και μιας και όλα ξεκινάνε από τη φαντασία, όλα γεννιούνται από μια ιδέα, άλλωστε όλα είναι μια ιδέα. Ελάτε εδώ με τον απογευματινό μας καφέ να πλάσουμε ιστορίες, σενάρια ζωής σαν ταινία.

Να στείλω τα φιλιά μου για την αγάπη μου σε όλους όλους εσάς που είστε συντονισμένοι εδώ στο μαγικό αέρα του ραδιοφώνου. Έτσι ξεκινήσαμε με δύο αγαπημένα κομμάτια. Πολύ αγαπημένα κομμάτια.

Λοιπόν, να στείλω τα φιλιά μου και την αγάπη μου στον πολύ αγαπημένο μου Γιάννη, στην αγαπημένη μου Κατερίνα, πολλά πολλά φιλιά στον αγαπημένο μου Δημήτρη. Hello Antonio, many kisses and hugs.

Και πάμε, πάμε να ταξιδέψουμε. Με αγαπημένες μουσικές και κομμάτια επιλεγμένα από αγαπημένες ταινίες και σειρές. Κομμάτια soundtrack της ταινίας της ζωής μας. Πάμε, πάμε να ταξιδέψουμε σήμερα Σάββατο, παιδιά. Έτσι, μέρα χαρά Θεού.

έτσι με άκουσε το καλοκαιράκι που γκρίνιαζα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, στην προηγούμενη εκπομπή. Έτσι, πώς μας αφήνει έτσι, χωρίς ένα γεια. Αλλά από ό,τι βλέπω, ας πούμε, από ό,τι καταλαβαίνω, ένα touch and go κάνει και αυτό. Και αυτός ο καιρός, έτσι, ο ζεστός, ο καλοκαιρινός.

Έτσι, μέχρι τέλους να το ακούσουμε και πάμε, πάμε σε ένα ακόμα κομμάτι από το Cobra Kai Season 4. Όλοι το γνωρίζουμε αυτό το κομμάτι. Είναι soundtrack και της δικής μας ταινίας.

Επίσης, να στείλω τα φιλιά μου και την αγάπη μου στην πολύ αγαπημένη μου Μυρτώ, στην Άννα και στον Παντελή. Γεια σου αγαπημένη μου Εύη.

Και καινούριο φεγγάρι σήμερα. Που λέγεται το κομμάτι, άναψε καινούριο μου φεγγάρι,

Έτσι, εύχομαι, εύχομαι, γιατί με κάθε καινούριο κύκλο, με κάθε καινούρια αρχή, πάμε, πάμε να κάνουμε μια ευχή. Εύχομαι λοιπόν, ό,τι σκοτεινό υπάρχει μέσα στον εγκέφαλό μας, μέσα στο κεφάλι μας, έτσι να φωτιστεί, παιδί. Ό,τι μας ταλαιπωρεί, αυτός ο φόβος, αυτή η δαγκάνα που δαγκώνει την καρδιά μας. Και μας κάνει να αισθανόμαστε μισοζωντανοί. Αφιερωμένο το κομμάτι σε όλους. Εύχομαι λοιπόν αυτό το φεγγάρι έτσι να μας αφήσει γεμάτο ζωή.

Και από ό,τι καταλαβαίνω λοιπόν, έτσι αυτή την εποχή παίζει πολύ το συναίσθημα, παιδί μου. Τα πάθη. Ας θυμόμαστε μόνο έτσι πως τα συναισθήματα τα γεννάει το μυαλό μας στην ουσία, όχι η καρδιά μας.

Η καρδιά μας παίζει το ρόλο που θέλει το μυαλό. Και το σώμα βεβαίως, έτσι να μην το ξεχνάμε και αυτό. Για σκέψου.

0: Διπλό 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284. Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκης της Πρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.

Και βέβαια παιδιά, αυτό τον Οκτώβριο όπως λέγαμε, όλες οι ευχές πρέπει να είναι χωρίς φόβο και χωρίς πάθος.

Γεια σου αγαπημένη μου Φωτεινή. Εκεί είστε αγαπημένα μου Μέρη. Πολλά πολλά φιλιά την αγάπη μου. Να χαιρετήσω και τη Φωτεινή από τη Θεσσαλονίκη. Τη Φωτεινή μας.

Και βέβαια όλα θα πάνε καλά, γιατί ο Οκτώβρης έχει μια μαγεία από μόνος του, παιδί μου. Κάτι μαγικό γίνεται, κάτι μαγικό μαγειρεύεται.

Λοιπόν, και μιας και ο καιρός έτσι τρέχει σαν τρελός, ο χρόνος μάλλον, όλοι τρέχουμε, όλοι, σχεδόν όλοι, να μην μας μαζεύω όλους μας στο ίδιο τσουβάλι. Έτσι τρέχουμε να προλάβουμε, να προβλάβουμε.

0: να τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εφερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ρις@aromata.gr.
1: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
2: Περιοδικό STEP. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό STEP έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 85 77 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
3: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
4: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
5: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

Εδώ είμαστε. Και μόλις περάσαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής σαν ταινία. Παρουσιάζει επιμελείται η Λιάννα Ντάπα. Τεχνική τεχνολογική επιμέλεια Τάσος Περόγλου.

στείλω τα φιλιά μου και την αγάπη μου εκεί στο αγαπημένο μας Καστελόριζο στους 104,3 και στο αγαπημένο μας live στους 95,8 εκεί στις πανέμορφες Κυκλάδες. Γεια σας αγαπημένοι μου ακροατές από εκεί.

Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για μια έτσι ολόφρεσια ταινία. Την ταινία Resurrection, Αναγέννηση, του Big Gun.

Πρωταγωνιστούν Jackson Ni, Su Chi, Mark Chao και Lil Kengxi. Έτσι, Κίνα η ταινία, από εκεί την Κίνα μας έρχεται. Μία ταινία για σινεφίλ.

Λοιπόν, η ταινία με λίγα λόγια μας λέει για ένα, μας μεταφέρει σε ένα προσδιόριστο μέλλον. Όπου η ανθρωπότητα έχει ανακαλύψει το μυστικό της μακροβιότητας στην παρεμπόδιση των ονείρων.

Λίγοι μονάχα είναι αυτοί οι επαναστάτες που αρνούνται πεισματικά να εγκαταλείψουν τα όνειρά τους και επιλέγουν μια σύντομη αλλά συναρπαστική ζωή σε αντάλλαγμα της επιθυμίας τους να ονειρεύονται. Ένας νεαρός ονειροπόλος μετεσαρκώνεται μέσα από 5 εποχές και καθώς ο 20ος αιώνας εκτυλίσσεται, μια γυναίκα ακολουθεί τα ίχνη του.

Λοιπόν, η νέα μεγαλειώδης λοιπόν ταινία του Κινέζου Μπιγκάν, που πριν περίπου μια δεκαετία είχε εντυπωσιάσει με το μεγάλο ταξίδι της νύχτας μέσα στη μέρα. Έρχεται έτσι με φόρα όσο απόλυτος φόρος τιμή στο σινεμά και στη συλλογική δύναμη του να κάνει τον άνθρωπο να ονειρεύεται.

ταινία βραβευμένη στο Φεστιβάλ Κανών του 2025 με το ειδικό βραβείο της Επιτροπής. Διαδραματίζεται μέσα σε έναν αιώνα με καταλεκτική ημερομηνία το Millennium, το 2000 δηλαδή. Είναι χωρισμένη σε 5 πράξεις η ταινία, όσο και οι ανθρώπινες αισθήσεις, όραση, ακούει, αφία, όσφρηση και γεύση. Και κάθε πράξη είναι γυρισμένη με διαφορετικό στυλ, με την πρώτη να είναι μια αφιέρωση στο βοβό σινεμά των αρχών του αιώνα. Και την τελευταία και μεγαλύτερη να είναι ένα τέλεια εκτελεσμένο μονοπλάνο, θυμίζοντας το τρισδιάστατο κομμάτι στη μέση της προηγούμενης ταινίας του, το μεγάλο ταξίδι της νύχτας μέσα στη μέρα που είπαμε. Και μέσα σε όλο αυτό ο Μπιγκάν παίζει με την ιστορία της Κίνας, του σινεμά και της ανθρώπινης ιστορίας. Μοιραίας κατάστασης.

αναγέννηση λοιπόν. Η ταινία δεν έχει και μεγάλη σχέση με ό,τι έχουμε δει σήμερα στον κινηματογράφο. Είναι μια ταινία που μπορεί να συναρπάσει όσους αγαπούν βαθιά την τέχνη του κινηματογράφου. Τολμηρή και φιλόδοξη, ένα χάρμα οφθαλμών.

ένα μεγαλειώδες κινηματογραφικό επίτευγμα που μας καλεί να αφήσουμε τις προσδοκίες μας έξω από τη σκοτεινή αίθουσα και να αφαιθούμε σε ένα πειρετικό όνειρο αναδρομής στην ιστορία του σινεμά. Ο ήρωάς μας λοιπόν, ο Ονειροπόλος, έτσι ταξιδεύει σε 5 εποχές και οι 5 εποχές είναι οι 5 εποχές του σινεμά. 5 εποχές, 5 ιστορίες λοιπόν.

μια ταινία έτσι που θα μας δώσει, θα μας κάνει να θέλουμε να ξαναονειρευτούμε, να ονειρευτούμε, να οραματιστούμε τον κόσμο ξανά από την αρχή.

0: 99,2.
1: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιείο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
2: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center, Σάρας Τσάνης ΩΕ. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.
3: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρές και ευέλικτες σκούπες Hoover. Ηλεκτρική μόνο με 99 ευρώ και stick μόνο με 139 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Hoover με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
4: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650 25239.

Λοιπόν, τις υπόλοιπες θα πω κανά δύο ταινίες, έτσι δεν θα εμβαθύνω μόνο σε μία. Έχουμε αυτή την εβδομάδα έτσι καινούργια ταινία, το The Social Reconi, του Aaron Sorkin.

πρωταγωνιστούν Jeremy Strong, Jeremy Allen White, Mikey Madison και Betty Gilpin. Όπου λοιπόν η Frances Haugen, μια νεαρή μηχανικός του Facebook, ζητά τη βοήθεια του J.F. Horvitz, ενός δημοσιογράφου της Wall Street Journal, για να ξεκινήσει ένα επικίνδυνο ταξίδι που καταλήγει να αποκαλύψει τα πιο καλά φυλαγμένα μυστικά του κοινωνικού δικτύου.

15 χρόνια μετά το The Social Network, ο Aaron Sorkin. Παιδιά, και το μεγάλο σορτάρισμα, αυτή η ταινία δεν ακουστήκε, αλλά είναι πολύ καλή ταινία, έτσι. Λέει πολλά, πολλά. Έτσι, ο Aaron Sorkin αποκαλύπτει πολλές αλήθειες.

Έτσι λοιπόν, με λίγα λόγια, ο Άρον Σόρκιν. Αποφάσισε να γράψει και να σκηνοθετήσει το sequel, το πόσο Μάρκ Ζάκεμπεργκ κατάφερε όχι απλώς να γίνει πάμπλωτος, αλλά και να διαμορφώσει την παγκόσμια πολιτική και κοινωνική σκηνή.

Και όλοι οι κριτικοί βέβαια έτσι τον συγκρίνουν με τον David Fincher, με το The Social, με το Social Network, το οποίο τιμήθηκε με Oscar. Ιστορία πάλι με το Facebook. Και τα πρώτα βήματα του Facebook με τους δημιουργούς του, με τους ιδρυτές του.

Και έχουμε και μία άλλη ταινία, παιδιά. Την ταινία Prime Time. Την οποία ταινία στηρίζει μέχρι τέλους ο Ρόμπερτ Πάτινσον. Ο οποίος σαν ηθοποιός, ο Πάτινσον, από το Twilight μέχρι εδώ έχει εξελιχθεί πάρα πολύ σαν ηθοποιός. Είναι πολύ καλός ηθοποιός. Βέβαια αυτό ή το έχεις ή δεν το έχεις, έτσι.

Η ταινία Prime Time, έτσι, είναι ταινία του Lance Oppenheim. Εντάξει, δεν θα προλάβω να πω πολλά. Ταινία thriller, δράμα, ψυχολογικό thriller, έτσι. Όπως προείπαμε, με το Robert Pattinson, Mary Weaver, Skyler Gisondo και Phoebe Bridgers. Και μας λέει την ιστορία του Chris Hanser στις αρχές του 2000. Αύριο θα συνεχίσουμε αυτή την ταινία.

Νάτο, δεν σας τα έλεγα, πόσο γρήγορα κυλάει ο χρόνος. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής σαν ταινία. Ανανεώνω το ραντεβού μας για αύριο στις 5 με 7. Δεν ξέρω αν θα μας πιάσει η βροχή αύριο. Ο καιρός είναι λίγο ένα στοίχημα αυτή την εποχή. Για τον θα κάνει κρύο ή ζέστη. Τουλάχιστον για αύριο, έτσι. Εύχομαι σε όλους καλό Σαββατόβραδο. Αν έχετε έτσι το μεγκατζέντα, πάμε όλοι μαζί να δούμε James Bond.

Ευχαριστώ όλους για την όμορφη παρέα, έτσι για αυτή τη συντροφιά σε αυτό το μουσικό ταξίδι. Σας αγαπώ πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ. Είστε μοναδικοί και ανεπανάληπτοι.

0: Διπλό. 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: and Glow 89,2.
1: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
2: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690-7098-630.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
4: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Έλα στο πλαστική μεβράνι που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Τηλεφωνεί στο δήμο σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
6: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
7: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
6: Δεν έχουμε λεφτά.
7: Δεν έχουμε αμάξι.
6: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
7: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
5: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: Διπλό 89,2.
1: Συμβεί, μόνος περπάτας στη γη και θα μάθεις να τα αντέχεις. Πήρες λίγο από εδώ, πήρες λίγο από εκεί, φύλαξε το για να

αργά κι όλα τα καλά παιδιά βρίσκουν το δικό τους δρόμο. Ξέρουν ποιος είναι μισός, πληγωμένος

και να σου συμβεί. Τι να πεις, τι να σου πει. Ξέρεις πια τι είναι δικό σου. Πήρες λίγο από εδώ, πήρες λίγο από εκεί. Έφτιαξες τον άνθρωπό σου.

0: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937 857759. Σκέφτεσαι με Νοτές? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Glow 89,2.
1: Χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρή ηλεκτρική σκούπα με τεχνολογία κινητήρα Bosch και turbo πέλμα για αφαίρεση τριχών από κατοικίδια μόνο με 159 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Bosch με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι η ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία. Ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσα.

0: Radio. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και
2: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός, νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εφερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr. Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651 0 68 493.
1: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
2: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
3: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.

0: εγώ δεν είμαι μηχανή και μου τελειώνει υπομονή. Είμαι μια μάζα από φωτιά και στεναχώρια. Είμαι μια μάζα από φωτιά και στεναχώρια.
1: Εμπλό 89,2.

0: Glow 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26 51 0 68 493.
3: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και γιορτάζουμε τον καφέ. Βρες πλήρως αυτόματη μηχανή DeLonghi με ενσωματωμένο μήλο άλεσης μόνο 299 ευρώ με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική και δώρο κόκκους καφέ. Και όλες τις καφετιέρες εσπρέσο DeLonghi με δώρο φλιτζάνια Luminar. Ηλεκτρονέτ.
4: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 0 25 239.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Στον καθρέφτη της νύχτας. Μια νυχτερινή μουσική περιπλάνηση ανάμεσα στο παρελθόν και το σήμερα, στο γνωστό και στο άγνωστο, στο ροκ και στον αυτοσχεδιασμό, στην Ελλάδα και τον κόσμο, με κοινό τόπο την ατμόσφαιρα, την αναζήτηση και το σκοτάδι. Κάθε Κυριακή, 11 με 1 στον Employ FM.
7: Με τον Παναγιώτη Μίτση.
8: Γεια σας φίλες και φίλοι, Κυριακή και πάλι μαζί μαζευτήκαμε σήμερα. Θα ξεκινήσουμε κάπως περίεργα. Τι θέλω να πω δηλαδή, ότι σήμερα είναι η μέρα της Παγκόσμια Μέρα των Γατών, λέει. Εχθές το βράδυ λοιπόν μαζευτήκαμε φίλοι στο σπίτι και τιμήσαμε ένα μεγάλο άρχοντα γάτο. Πρόκειται περί του άξεστου. Θα ακούσετε ακριβώς τώρα τον τρόπο που τον τιμήσαμε.

Όχι, δεν είναι ψέματα, είναι μια πραγματική ιστορία. Ο Άξεστος είναι ένας πραγματικός άσπρος γάτος, κατοικεί στη Σαλαμίνα και έχει αυτή τη συμπεριφορά που περιγράφεται στο τραγούδι. Λευκός δίμιος από τη μια, προστάτης οικογενείας από την άλλη. Τσαμπουκάδες με τους μικρούς, τσαμπουκάδες με τους μεγάλους. Απόλυτος βασιλιάς, απόλυτος διεκδικητής. Οι διηγήσεις του Παναγιώτη και της Ματίνας πιάσαν τόπο για να έφτιαξε τους στίχους. Κάτσαμε λοιπόν εχθές το βράδυ και σκαρώσαμε το τραγουδάκι για τον Άξεστο. Θα ακολουθήσουν μερικές ανακοινώσεις για τα σύγχρονα νέα και τα τραγούδια στα οποία θα λέω τι είναι.

Χειμώνιασε και φεύγουν τα πουλιά. Γοργά ο πελαργός τα πελαγώνει. Κυφλίαρη χελίδωνα φωλιά. Χορτάριασε παντέρημη και μόνη. Του σπίνου χάθηκε η γλυκιά λαλιά. Φοβήθηκε ο μελισσουργός το χιόνι. Κι η σουσουράδα κάτω στην ακρογιαλιά δεν τρέχει, δεν πηδά, δεν καμαρώνει. Στις λιγαριάς το ολόξερο κλαδί του φθινοπόρου φτωχικό παιδί ο Καλογιάννος πρόσχαρος προβάλλει. Με λόγια ταπεινά και σιγανά μικρός προφήτης φτερωτός μηνά την άνοιξη που θα γυρίσει πάλι. Γιώργος Δροσίνης. Από το αναγνωστικό της Δευτέρας Δημοτικού του 1963.

0: Feed the Forest από τους Daisy Rickman 2024.
1: Σφοδρές αντιδράσεις προκλήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τη δημόσια τοποθέτηση του Μητροπολίτη Μόρφου Νεόφυτου σε εκδήλωση για το πώς δημιουργούνται οι γκέι. Μητροπολίτης. Οι γκέι γεννιούνται από τον προκτικό έρωτα στρέι της ζευγαριού. Τα κολόπεδα τα τίθασα.

0: Αγγλία, 1995, ήταν η PJ Harvey στο κομμάτι της To Bring You My Love.
1: Η αστυνομία Ιωαννίνων αποκτά πλωτό περιπολικό για τη λίμνη Παμβότιδα. Και επειδή στα Γιάννενα δεν κάνουμε τίποτα πρόχειρο, το σκάφος έρχεται από τη Μυτιλίνη. Κατασχεμένο. Ένα σκάφος δηλαδή που βρισκόταν στο Αιγαίο και τώρα μετακομίζει στην Ήπειρο για να αντιμετωπίσει την πιο επικίνδυνη εγκληματική οργάνωση της περιοχής. Τη μαφία των παπιών, οι οποίες σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κινούνται σε ύποπτες ομάδες, καταλαμβάνουν κοινόχρηστους χώρους, διακινούν ψίχουλα χωρίς παραστατικά και αρνούνται συστηματικά να συνεργαστούν με τις αρχές. Οι πάπιες θα καλούνται να επιδεικνύουν ταυτότητα. Έχετε χαρτιά? Κουάκ. Αυτό δεν είναι απάντηση, κυρία μου. Κουάκ. Μάλιστα. Αντίσταση κατά της αρχής. Περάστε μέσα. Αλλά το πραγματικό χτύπημα θα δοθεί στους Κυπρίνους. Ένα ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο με την ονομασία «Πού πας ρε Κυπρίνε ξεμπλέτσοτος». Έρχεται για να διαλύσει τη γιάφκα τους. Οι Κυπρίνοι θα ελέγχονται για παράνομη συνάθρηση, ύποπτες υποβρύκιες μετακινήσεις, κατοχή παράνομου δολώματος, ξέπλυμα ψίχουλου και φυσικά κολύμπι χωρίς άδεια. Τα δε βουτυχτάρια έχουν σκοπό να τα μαζέψουν και να τα εκπαιδεύσουν ως χρήσιμους πληροφοριοδότες του πλωτού Μπατσικού. Τα ρουφιανοβουτυχτάρια θα συλλέγουν πληροφορίες και θα καταδίδουν κάθε ύποπτο. Μόνο που τα μπακακάκια ετοιμάζονται να τους χαλάσουν τα σχέδια. Έχουν πάρει μυρωδιά τι έρχεται και έχουν ήδη φτιάξει ομάδες αντίστασης, ελεύθερα νερά, ψάρια στον αγώνα, μπάτσι στο βυθό και κούλι στην πανιέρα. Κουάκ!
0: Και βεβαίως ήταν η Γιάννα Κούλα με την απόδοση του κειμένου της φίλης μας της Χριστίνας Φούσκα. Ενώ πιο πριν η Γιάννα Κούλα μας ανήγγειλε την είδηση για τις δηλώσεις του Μητροπολίτη Μόρφου. Συνεχίζουμε.

0: ήταν η Zoot από το Λονδίνο το 1970 σε μια διασκευή, για την ακρίβεια θα το έλεγα σε μια δική τους απόδοση του Eleanor Rigby, τον Beatles βέβαια. Και ακολουθεί η αφήγηση ενός παραμυθιού από τη Γιάννα Κούλα, ενός παραμυθιού που έγραψε ο φίλος μας ο Σωτήρης Σιαμανδούρας.
1: Το σπίτι του Γκιόνι. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας Γκιόνις παλιογκιόνις που έμενε σε μια κουφάλα και είχε φίλη μακρινή τη Μαριό τη Φουντωτή, που ήταν πονηρή πολύ. Όταν έπιασε φωτιά πήγε και τη ρώτησε: «Παπαπάω, παπαπάω, πες Μαριό και κύρ Μαριό που ο νου σου κατεβάζει και έχει σπίτι στο μπουρνάζι. Αν καεί το σπιτικό μου, θα καεί και το φτερό μου?» Και η Μαριό η στραφτερή του απαντάει κουνιστή:
2: «Μη σε νοιάζει φίλε Γιόνι, πλαγιά η αντικρινή, η δική σου η κουφάλα είναι μακριά πολύ και ακόμη κι αν καεί θα στη φτιάσω στη στιγμή».
1: Σαν προχώραγε η φωτιά, πάλι ο Γκιόνις ρώταε: «Παπαπάω, παπαπάω, πες Μαριό και κύρ Μαριό που ο νου σου κατεβάζει και έχει σπίτι στο μπουρνάζι. Αν καεί το σπιτικό μου, θα καεί και το φτερό μου?» Κι η Μαριό η αστραφτερή του απαντάει κουνιστή:
2: «Μη σε νοιάζει φίλε Γκιόνι, το πευκί το διπλανό, η δική σου η κουφάλα είναι ξύλο ανθεκτικό και ακόμη κι αν καεί θα στη φτιάσω στη στιγμή».
1: Και όταν έφτασε η φωτιά στην κουφάλα του σημά, πέταε ο Γκιόνις κράζοντας ψηλά και χαμηλά: «Παπαπάω, παπαπάω, πες Μαριό και κύρ Μαριό που ο νου σου κατεβάζει και έχει σπίτι στο μπουρνάζι. Αν καεί το σπιτικό μου, θα καεί και το φτερό μου?» Κι η Μαριό από τον μπουρνάζι όλο τον καθησυχάζει:
2: «Μη σε νοιάζει φίλε Γκιόνι, θα το φτιάξουμε το σπίτι πιο ψηλό και από το βουνό, πιο δροσάτο από το ποτάμι και από τον ήλιο αστραφτερό».
1: Σαν περνάει η φωτιά, κάνει ο Γκιόνις μια βουτιά και δεν έβρισκε βουνό και δεν έβρισκε νερό. Μήτε κι άλλο Γκιόνι βρήκε για να κλάψει σαν μωρό. Μόνο επέταε ο Γκιόνις: «Πού να φτιάξει σπιτικό?» «Αχ Μαριό και κύρ Μαριό, νόμισα το σπιτικό μου ήταν τρύπα στο δέντρο και στου βράχου τη σκιά μια πολύ μικρή γωνιά. Μα το σπίτι ήταν μεγάλο, ήτανε το δέντρο όλο και το αντικρινό βουνό και το βουερό ποτάμι που έπινα γλυκό νερό. Πες μου, τι να κάνω τώρα που μου κάει και το φτερό?» Και του απαντάει πονήρο, που τα είχε όλα σκεφτεί:
2: «Έχω χώρα εδώ στο στόμα, θα το ανοίξω πιο πολύ. Κοίτα, πιάνω ποντικάκια και γλυκούλια βατραχάκια. Θα σου δίνω για να φας και θα είσαι άρχοντας».
1: Και έτσι βρέθηκε ο Γκιόνις μες στο στόμα της Μαριός και ήτανε πολύ χορτάτη, κάπως σαν το Μητσοτάκι.
3: Εν Γκλο 89,2.

κάναμε μια βόλτα στην Ελλάδα το 2017, από όπου ακούσαμε τους Stagnant Universe στο κομμάτι τους Nibiru's Betrayal. Παραμένουμε στην Ελλάδα.

Ήταν ο Γιώργος Μαυρίδης σε διφωνία στο παραδοσιακό από το Βόλακα δράμας «Κοίτα με γλυκιά μου αγάπη». Από ένα καινούργιο δίσκο κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες, προσπαθώντας να διατηρηθεί το τοπικό ύφος στο Βόλακα, στη Δράμα και στις Σέρες, τέλος πάντων, σε εκείνη την περιοχή, που έχει αυτό το ιδιότυπο είδος της διφωνίας. Μια φωνή ακολουθεί συνέχεια την άλλη. Εξαιρετική δουλειά.

1969, David Bowie, Space Oddity. Η νύχτα είναι μια φωτισμένη πολιτεία που τυλιμένονται οι αλήτες και οι ποιητές. Στους σταθμούς η νέα σελήνη συνομιλεί με τις παλιές αμαξοστοιχίες. Διηγήσουμε λοιπόν πράγματα φρικτά. Κάνε με να πεθάνω από τρόμο. Και κάποτε χρειαζόμαστε όλον τον ουρανό για να διαβούμε και ένα μόνο δρόμο. Τάσος Λιβαδίτης.

2015, Αμερική πλευρά. Τώρα, Medicine in the End, από τους Flavor Crystals. Ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης, έχω τη γνώμη, η οποία είναι προσωπική, ότι η προσωπική γνώμη όσων εκπροσωπούν τη γνώμη της κυβέρνησης είναι προσωπική και δεν εκπροσωπεί την κυβέρνηση. Αυτά.

0: 90,2. Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάντες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26 510 68 493.
3: Φεύγω, μάνα. Μην ανησυχείς. Θα είμαι καλά.
4: Κουζίνα να πάρεις. Και ψυγείο. Και τοστιέρα. Και βραστήρα. Και πορτοκαλοστίφτη, αγόρι μου.
5: Καινούριος φοιτητής. Έλα στην ηλεκτρονέτ Κολέτας. Όλες οι συσκευές που χρειάζεσαι σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Και κάθεσαι. Η μεταφορά δωρεάν σε όλη την Ελλάδα. Στην ηλεκτρονέτ, αυτό που ζητάς, αυτό βρίσκεις. Σχέση εμπιστοσύνης. ηλεκτρονέτ. Σε όλη την Ελλάδα. Και ηλεκτρονέτ Κολέτας στην Ιγουμενίτσα 28 Οκτωβρίου 75.
6: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
7: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
8: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
9: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: με τη σειρά, πρώτα πήγαμε στο 1969 και στο ευρωπαϊκό κλίμα, από όπου ακούσαμε το The Child Dreams από τους Axe, ενώ στη συνέχεια ακούσαμε μία από τις δουλειές του Ντουριντάβα, το Έλα Πάλι Να, δουλειά πριν από 4 χρόνια. Συνεχίζουμε τώρα με τη Γιάννα Κούλα που θα μας απαγγείλει ένα δικό της ποίημα.
1: Στο δρόμο μια χούφτα άνθρωποι, γυμνοί και αμίλητοι, κρατούν κάτι πλακάτ περί ελευθερίας. Λίγα δακρυγόνα, κλειώς αποστολές και κράνη. «Ντροπή!» φωνάζει το πλήθος. Μα το πλήθος δεν τρέπεται. Επικαλείται το ήθος. Το ήθος ψάχνει ένα ίχνος. Το ίχνος σβήνει. Πάντα σβήνει στους βρώμικους δρόμους. Ύστερα έμειναν ποτά, ποτήρια, εκρήσεις, κουρέλια, αίμα και ένα μονό παπούτσι να χάσκει.

0: 1968 και Janis Joplin στο Down on Me.
1: Την μια μονότονη είναι ημέρα, άλλη, μονότονη, απαράλλακτη ακολουθεί. Θα γίνουν τα ίδια πράγματα, θα ξαναγίνουν πάλι. Οι όμοιες στιγμές μας βρίσκουνε και μας αφήνουν. Μήνας περνά και φέρνει άλλον μήνα. Αυτά που έρχονται, κανείς εύκολα τα εικάζει. Είναι τα χθεσινά, τα βαρετά εκείνα. Και καταντά το αύριο πια, σαν αύριο να μην μοιάζει.

Και μετά το ποίημα του «Μονοτονία» του Καβάφη που μας διάβασε η Γιάννα, ακούσαμε το «Πατέρα Διονύσιο Ταμπάκι» στο πρώτο Εωθηνών από το «Ελπί του ηλεκτρικές υμνοδίες» που κυκλοφόρησε αρχές της χρονιάς. Το εντυπωσιακό με τον άνθρωπο αυτόν είναι ότι ήξερε μουσική, αγόρασε μια κιθάρα, επινόησε, έβγαλε τάστα, λέει, επινόησε αυτόν τον ήχο το περίεργο. Εκκλησία δεν έχει αφορήσει ακόμα και δεν έχω μάθει τίποτα, αλλά παγκοσμίως έχει γίνει πάρα πολύ γνωστός σε δημοσιεύσεις με πάρα πολλά metal περιοδικά. Συμβαίνουν και αυτά. Στη συνέχεια θα σας πω τους στίχους από ένα τραγούδι που θα ακολουθήσει, γιατί μερικές φορές είναι πραγματικά κρίμα να μην καταλαβαίνουμε τους στίχους που είναι σε μια άλλη γλώσσα. Προσωπικός πόλεμος. Πέρασα πάλι σήμερα από αυτό το μονοπάτι. Θα αφιερώσω λίγο χρόνο στις ώρες της μοναξιάς και θα αφήσω μια σκέψη για τη φθορά. Πέτρες και μνημεία καλυμμένα με βρύα, σημαδεμένα από τον καιρό. Κάθομαι για λίγο και παρατηρώ τα σχήματα στις λακκούβες με το νερό της βροχής. Τον τελευταίο καιρό αναρωτιέμαι όλο και πιο συχνά πού ακριβώς χαράζονται τα όρια στον προσωπικό μου πόλεμο. Το νερό τρεμοπαίζει, τα μάτια θολώνουν καθώς προσεύχομαι, ενώ σκέψεις και εικόνες από την ταξιαρχία σβήνουν σιγά σιγά. Πέρασε πάλι σήμερα από αυτό το μονοπάτι. Θα αφιερώσω λίγο χρόνο στις ώρες της μοναξιάς και θα αφήσω μία σκέψη για τη φθορά.

Private War από μια φετινή δουλειά των Ingowan Rink από την Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σήμερα είχα σχεδιάσει να φύγω για Αθήνα. Ένα σίκο με έκανε να το αναβάλω. Περίμενα να έχει οριμάσει, να το φάω για πρωινό και να φύγω. Αλλά αυτό αντιστάθηκε. Καθυστέρησε την ορίμανση. Δεν ξέρω αν το έκανε επίτηδες. Εγώ πάντως θα περιμένω μέχρι αύριο. Θα φύγω οπωσδήποτε. Και αν δεν έχει οριμάσει, θα το αφήσω να το κατασπαράξουν τα πουλιά. Δεν θα αφήσω ένα σίκο να κάνει άνω κάτω τη ζωή μου. Του φίλου μας, του Νίκου Θεοδοσίου. Καλά το κάνεις, Νίκο. Δώσ' του να καταλάβει.

Παραμείναμε στο παρόν, το 2026 δηλαδή, αλλά αυτή τη φορά από την απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, από την ευρωπαϊκή πλευρά και συγκεκριμένα από το Βέλγιο, ακούσαμε τους Special Edge στο κομμάτι τους Forever. «Δεν είσαι στη φυλακή», μου είπες κάποτε. «Είσαι η φυλακή. Ξεμακραίνω από σένα και νυχτώνει». Του φίλου μας Σπύρου Σίσκα.

την πιο βαθύτερη, την πιο βαθιά στο παρελθόν βουτιά τη σημερινή μας. Ήταν το 1965, από όπου ακούσαμε το Bob Dylan στο Maggie's Farm. Αγαπάω ό,τι είναι θλιμμένα στον κόσμο. Τα θολά ματάκια, τους αρρώστους ανθρώπους, τα ξερά γυμνά δέντρα και τα έρημα πάρκα, τις νεκρές πολιτείες, τους τρισκότινους τόπους, τους κυφτούς οδηπόρους που με ένα δισάκι για μια πολιτεία μακρινή ξεκινάνε, τους τυφλούς μουσικούς των πολύβοων δρόμων, τους φτωχούς, τους αλήτες, αυτούς που πεινάνε, τα κλωμάτα κορίτσια που πάντα προσμένουν τον υπότιν που είδαν μια βραδιά στον ήρό τους να φανεί από τα βάθη του απέραντου δρόμου, τους κοιμόμενους κύχνους πάνω στα αστρόφτερά τους, τα καράβια που φεύγουν για καινούργια ταξίδια και δεν ξέρω καλά αν ποτέ θα έρθουν πίσω, αγαπάω και θα ήθελα μαζί τους να πάω κι ούτε πια να γυρίσω. Αγαπάω τις κλαμμένες ωραίες γυναίκες που κοιτάνε μακριά, που κοιτάνε θλιμμένα. Αγαπάω σε τούτο τον κόσμο ότι κλαίει γιατί μοιάζει με μένα. Νίκος Καβαδίας.

0: 89,2.
1: Οι μόνοι άνθρωποι για μένα είναι οι τρελοί. Εκείνοι που τρελαίνονται να ζήσουν, να μιλήσουν, να σωθούν, που λαχταρούν τα πάντα ταυτόχρονα. Τζακ Κέρουακ.

παραμείναμε στην Αμερική. 2018 ήταν η Fire Friend στο Vintage Puzzle. Συγγνώμη. Αφήστε έξω ότι κρύψατε τόσα χρόνια. Το φόβο, τη σιωπή, αυτά που δεν είπαν. Το κέλυφος κάποτε ήταν προστασία. Τώρα έγινε φυλακή. Ας το σπάσουμε.

και κάτι από τη φίλη μας την Αθανασία Δρακοπούλου. Ο θάνατος δεν είναι το τέλος των πραγμάτων. Είναι η στιγμή που πάβουν να μας χρειάζονται. Ύστερα μένει ο κόσμος, αδιάφορος και ακέραιος, να θυμάται για λογαριασμός μας πράγματα που δεν έγιναν ποτέ. Το πιο τρομερό στο θάνατο είναι πως τίποτα δεν χάνεται μαζί μας. Χάνεται μόνο η δυνατότητα να αποδείξουμε πως όσα θυμόμαστε συνέβησαν πράγματι.

πάλι να πάμε ιεραρχικά με τη σειρά. Πρώτα ακούσαμε το Red Dragon από το Steve Hackett και τον Steve Rathery, το ρινό κομμάτι, και στη συνέχεια ακούσαμε τους Stereo Lamp στο French Disco από το 1993. Μια φορά γεννιόμαστε. Δεν γίνεται να γεννηθούμε δύο φορές. Κι ούτε θα υπάρξουμε ξανά πια ποτέ. Στον αιώνα τον άπαντα. Και εσύ, χωρίς να έχεις το αύριο στο χέρι σου, αφήνεις τη χαρά για άλλοτε. Και στο μεταξύ η ζωή, από αναβολή σε αναβολή, χάνεται. Και ο θάνατος βρίσκει τον καθένα μας εμπερίστατο. Επίκουρος.

Running to Stand Still από τους Wonderful Drug Store. Πριν μερικές μέρες κυκλοφόρησε από το Sacramento της Καλιφόρνιας στην Αμερική τα παιδιά.

Πανκατόλια από τους Lazy After Show 2014. Και με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη Κυριακή στις 11 η ώρα. Μέχρι τότε, καλό βράδυ και βεβαίως σας αποχαιρετώ με ένα κατάλληλο κομμάτι. Ονείρα γλυκά. Marilyn Manson, Sweet Dreams.

0: τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εφερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ρις-παυλααρώματα.gr.
1: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
2: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
6: Ευνηδιαστική συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για το πετρέλαιο. Εγκόμια από τη Μόσχα αγανάκτηση στο Κίεβο. Νέα στοιχεία για την πτήση της Fly Dubai. Χρόνια προετοίμαζε σχέδιο επίθεσης ο Ομανός συγκυβερνήτης. Πληθαίνουν οι δολοφονίες γυναικών στην Τουρκία. Δύσκολη η εξιχνίαση των εγκλημάτων. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημήτριου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής ότι κατέληξε σε συμφωνία με τον Ρώσο ομολογό του Βλάντιμιρ Πούτιν για πωλήσεις ρωσικού πετρελαίου στην αμερικανική αλλά και τη διεθνή αγορά. Σύμφωνα πάντα με τον Τραμπ, η Ρωσία θα διαθέσει σε ένα πρώτο βήμα 300.000 τόνους πετρελαίου, εντός του Νοεμβρίου άλλους 500.000 τόνους και στη συνέχεια άλλο 1 εκατομμύριο. Σε αντάλλαγμα, το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών εκδίδει μια ειδική άδεια εξαίρεσης από τις κυρώσεις, επιτρέποντας τη Ρωσία να εξάγει πετρέλαιο μέχρι τον Απρίλιο του 2027. Το Κρεμλίνο επιβεβαιώνει τη συμφωνία. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι εκφράζει την αντίθεσή του σε υψηλούς τόνους. Η παροχή άδεια στη Ρωσία να εξάγει πετρέλαιο είναι μια επένδυση στον πόλεμο, ο οποίος θα πρέπει να τερματιστεί και όχι να παραταθεί, σχολιάζει ο Ζελένσκι μέσω Telegram. Περισσότερα για το θέμα αυτό αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Στο μεταξύ, διπλωματικές πηγές αναφέρουν στο πρακτορείο Reuters ότι σύντομα η Δύση θα καταθέσει μια νέα ειρηνευτική πρόταση για την Ουκρανία με βελτιώσεις στο κομμάτι των εγγυήσεων ασφαλείας και το εδαφικό. Περνάμε στη Μέση Ανατολή και την πτήση της Fly Dubai, η οποία παραλίγο να καταλήξει σε τραγωδία στις 30 Σεπτεμβρίου. Νέα στοιχεία έδωσε στη δημοσιότητα ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, όπου κρατείται και ανακρίνεται ο φερόμενος ως δράστης, ο Ομανός συγκυβερνήτης του αεροσκάφους Χαμάμ Αλ Χαμάμι. Ενημέρωση από την Ιερουσαλήμ και τον Γαβριήλ Χαρίτο.
7: Όπως μεταδίδει το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων των Εμμυράτων, στόχος του Αλ-Χαμάμι ήταν να καταρρύψει το αεροσκάφος στην αίθουσα αναχωρήσεων του Διεθνούς Αεροδρομίου του Τελαβίβ για να υπάρξουν όσο το δυνατόν πιο πολλά θύματα, όπως είπε ο ίδιος στην απολογία του. Μάλιστα, παραδέχθηκε ότι είχε πετάξει με την ίδια πτήση δύο προηγούμενες φορές για να μάθει καλύτερα το δρομολόγιο και να γνωρίσει από κοντά τους χώρους του αεροδρομίου του Τελαβίβ. Το ενδιαφέρον του για το ριζοσπαστικό Ισλάμ αναπτύχθηκε όταν σπούδαζε στην Μελβούρνη πριν από 9 χρόνια. Εκεί ήρθε σε επαφή με ένα μουσουλμανικό σωματείο γνωστό ως My Center, που λειτουργούσε με τη χρηματοδότηση της μουσουλμανικής αδελφότητας, και αποφάσισε να γίνει επαγγελματίας πιλότος, προετοιμάζοντας τον εαυτό του ψυχολογικά για να πραγματοποιήσει τρομοκρατική επίθεση παρόμοια με εκείνη της 11ης Σεπτεμβρίου. Εργάστηκε ως πιλότος στις κρατικές αεροπορικές εταιρείες του Ομάν και του Μαρόκου, και τον Ιανουάριο του 26 προσλήφθηκε από την Fly Dubai, ενώ δεν παρουσίασε κάτι ανησυχητικό στις ιατρικές και ψυχιατρικές εξετάσεις. Ο Χαμάμ Αλ-Χαμάμι στην απολογία του υποστηρίζει ότι έδρασε μόνος, χωρίς συνεργούς, ωστόσο οι αρχές των Εμμυράτων συνεχίζουν να διερευνούν εάν πράγματι ο δράστης λέει την αλήθεια. Για την Deutsche Welle, Γαβρίλ Χαρίτος.
6: Στην Τουρκία δημοσιεύθηκε σήμερα και επισήμως η απαγόρευση χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Το νομοσχέδιο είχε εγκριθεί από την Εθνοσυνέλευση τον Απρίλιο και τελικά η απαγόρευση θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου. Η νέα νομοθεσία αναγκάζει τους παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών να μεριμνήσουν για την κατάλληλη διαδικασία ώστε να μην επιτραπεί η πρόσβαση χωρίς εξακρίβωση της ηλικίας. Στο μεταξύ, ένα ακόμη κοινωνικό ζήτημα απασχολεί την τουρκική κοινή γνώμη. Συνεχίζονται και μάλιστα πληθαίνουν οι δολοφονίες γυναικών. Ωστόσο, η εξιχνίαση των εγκλημάτων θεωρείται πολύ δύσκολη έως αδύνατη. Περισσότερα από την Κωνσταντινούπολη και την Αριάννα Φερεντίνου.
8: Σύμφωνα με την εφημερίδα Τζουμχουριέτ, η πλατφόρμα πρόληψης δολοφονιών γυναικών δημοσίευσε τα στοιχεία της σχετικά με τις γενοκτονίες και τους υπόπτους θανάτους γυναικών για το μήνα Σεπτέμβριο. Μόνο για το Σεπτέμβριο 28 γυναίκες δολοφονήθηκαν και 19 γυναίκες βρέθηκαν νεκρές υπό ύποπτες συνθήκες. Το πιο εντυπωσιακό, ωστόσο, είναι το ότι το 32% των ύποπτων θανάτων γυναικών το Σεπτέμβριο οφείλονταν σε πτώσεις από ύψος, ενώ από την αρχή του χρόνου 47 γυναίκες έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω πτώσεων. Μιλώντας στην εφημερίδα Τζουμχουριέτ, η εκπρόσωπος του Κόμματος για τα Δικαιώματα των Γυναικών και τη Δημοκρατία στη Σμύρνη υποστήριξε ότι οι γυναίκες στην Τουρκία χάνουν την ισορροπία τους και πέφτουν από ύψος, προσθέτοντας όμως ότι το ότι μια γυναίκα πεθαίνει λόγω πτώσης από ύψος δεν σημαίνει ότι δεν δολοφονήθηκε. Η εκπρόσωπος του κόμματος δήλωσε ότι η πιθανότητα δολοφονίας δεν διερευνάται επαρκώς όταν γυναίκες βρίσκονται νεκρές από πτώσεις, από ύψος ή από αγχωνισμό. Σε ύποπτους θανάτους γυναικών, οι οικογένειες πρέπει τώρα να αγωνιστούν απίστευτα σκληρά για να συγκεντρώσουν στοιχεία. Και σε πολλές περιπτώσεις, λέει, είναι πολύ αργά για να βρεθούν αυτά τα στοιχεία. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
6: Νέα συμβιβαστική πρόταση για το χρηματοδοτικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περίοδο 2028-2034 κατέθεσε σήμερα η Ιρλανδική Προεδρία. Προτείνει μείωση δαπανών κατά 140 δισεκατομμύρια ευρώ, 8% σε σχέση με την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Σύντομες ειδήσεις. Τουλάχιστον 27 τραυματίες και σοβαρές υλικές ζημιές είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τον ισχυρό σεισμό 7,7 Ρίχτερ που έπληξε την Παρασκευή τον Παναμά. Ανακαλείται η προειδοποίηση για τσουνάμι. Στη Γερμανία, η συμπρόεδρος του κόμματος των Πρασίνων, Φρανσίσκα Μπράντνερ, καλεί το συγκυβερνόν Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, SPD, να διαγράψει από τις τάξεις του τον πρώην καγκελάριο Γκέρχαρντ Σρόντερ. Ο λόγος, η πρόσφατη επίσκεψη του Σρόντερ στη Μόσχα, κατά την οποία παραβρέθηκε στο πάρτι του Ρώσου Προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν για τα γενέθλιά του. Και τέλος, με αφορμή την εθνική επέτειο της Ταϊβάν, ο πρόεδρος της χώρας Λάι Τσινγκ Τι καλεί τις χώρες του Ινδοειρηνικού και της Νότιο-Ανατολικής Ασίας να πάρουν ξεκάθαρη θέση απέναντι στην υπηρετική Κίνα και υπέρ μιας ανεξάρτητης Ταϊβάν. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
9: Επισκόπηση τύπου.
10: Στους κινδύνους που ενδέχεται να δημιουργήσει για την Ευρωζώνη το δημόσιο χρέος της Γαλλίας, αναφέρεται το NTV, επικαλούμενο και ανάλυση του Γιώργ Κρέμερ της Commerzbank. Το γαλλικό δημόσιο χρέος ενέχει μεγαλύτερους κινδύνους από εκείνους που ενήχε το αντίστοιχο της Ελλάδας κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη. Εφόσον ακόμα και μια μικρή χώρα όπως η Ελλάδα έφερε τότε την νομισματική ένωση κοντά στην κατάρρευση, η συστημική κίνδυνη μιας γαλλικής κρίσης χρέους θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη. Παράλληλα, η ανάλυση του Κρέμερ εκτιμά πως η προθυμία για δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις είναι μικρότερη. Το NTFO υπογραμμίζει πάντως ότι η σημερινή κατάσταση δεν είναι απολύτως συγκρίσιμη με την ελληνική κρίση. Η Γαλλία διαθέτει ισχυρότερους θεσμούς και μεγαλύτερη χρηματοοικονομική ικανότητα από ό,τι διέθετε ότι η Ελλάδα, ενώ οι τράπεζες στην Ευρωζώνη είναι καλύτερα κεφαλοποιημένες. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διαθέτει πλέον εργαλεία αγοράς ομολόγων για τον περιορισμό των πιέσεων στις αγορές. Γι' αυτό και ο Κρέμερ, αν και σημειώνει πως ο κίνδυνος αυξάνεται, δεν αναμένει πάντως μια νέα κρίση δημοσίου χρέους με ισχυρές μεταδοτικές επιπτώσεις. Με ένα διαφορετικό θέμα ελληνικού ενδιαφέροντος ασχολείται το Focus Online, εξετάζοντας το ειδικό φορολογικό καθεστώς του 7% στην Ελλάδα ως παράγοντα έλξης για Γερμανούς συνταξιούχους. Η θάλασσα έξω από την πόρτα, ο γερμανικός χειμώνας πολύ μακριά και μια εφορία που αρκείται στο 7%. Η Ελλάδα γνωρίζει πώς να κάνει ελκυστικό για τους Γερμανούς συνταξιούχους το ενδεχόμενο μιας μετεγκατάστασης. Το γερμανικό μέσο προσθέτει βέβαια πως στον ευνοϊκό φορολογικό συντελεστή δεν υπάγεται κάθε σύνταξη, ούτε εξοικονομούν όλοι χρήματα με αυτόν. Σχεδόν 2.300 συνταξιούχοι έλαβαν το 2023 τις παροχές τους από τη Γερμανική Ασφάλιση Συντάξεων στην Ελλάδα, ενώ περισσότεροι από 10.000 Γερμανοί ζουν συνολικά στη χώρα, όπως αναφέρει περαιτέρω το Focus. Την ίδια στιγμή, το γερμανικό μέσο επισημαίνει πως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στις χαμηλές συντάξεις, καθώς το 7% επιβάλλεται από το πρώτο ευρώ χωρίς να υπάρχει αφορολόγητο ποσό. Έτσι, εισόδημα που στη Γερμανία ενδέχεται να μην φορολογούνταν καθόλου, μπορεί στην Ελλάδα να επιβαρυνθεί με φόρο. Όπως υπολογίζει το Focus, σε αδρές γραμμές ο ενιαίος συντελεστής του 7% αρχίζει να προσφέρει πλεονέκτημα για όσους λαμβάνουν σύνταξη λίγο πάνω από 14.000 ευρώ ετησίως. Ένας ακόμα παράγοντας που πρέπει να αναλογιστεί κανείς είναι και οι ενδεχομένως υψηλές τιμές ακινήτων είτε για ενοικίαση είτε για αγορά και ιδίως στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και σε δημοφιλείς τουριστικές περιοχές, ενώ οι φθηνότερες αγροτικές περιοχές διαθέτουν συχνά ασθενέστερες υποδομές. Γι' αυτό και το γερμανικό μέσο καταλήγει ότι η Ελλάδα απευθύνεται στοχευμένα στους πιο εύπορους, επιδιώκοντας να προσελκύσει ουσιαστικά ξένους με οικονομική επιφάνεια.
9: Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.

0: Ενπλό 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η ENPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. ENPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η ENPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.

Το παιδί σε κανέναν δεν μιλάει. Δεν θέλει να μας πει. Ο γιατρός όλο ρωτάει τι θέλει το παιδί. Έρχομαι για να προφτάσω. Ο γιατρός όλο ρωτάει τι θέλει το παιδί. Τι είναι αυτό που θέλει, στάσω.